0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Οι λέξεις

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν.

0: Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπε στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Love 97,5. Είσαστε συντονισμένοι στο σταθμό της καρδιάς σας. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει, είμαστε και εμείς εδώ λοιπόν κοντά σας μέχρι και τις 12 για περίπου 2 ώρες γεμάτες και ντυμένες με υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν εδώ. Τα ξέρετε. Όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και απέναντί μου ο Σταύρος Γκογκόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς όμως ρυθμίζετε όλα τα υπόλοιπα, γιατί με τα δικά σας μηνύματα θα δώσετε τον παλμό της συζήτησης. 694-711-11, ελάτε να γίνουμε περισσότεροι. Περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τις ιδέες σας, έτσι ωραίες προτάσεις, ιδέες για διακοπές, τα πάντα. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε μαζί μας. Το ημερολόγιο λοιπόν δείχνει 18 Ιουλίου, είναι λίγο μετά τις 10. Και σαν σήμερα θέλω να σας πω ότι γεννήθηκε ο Νέλσον Μαντέλα, ο ηγέτης του αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων στην Αφρική, ως πρόεδρος της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Εμιλιανό, στην Εμιλιανή, στην Έμιλη, στην Εμιλία. Χρόνια πολλά παιδιά, γιορτάζετε σήμερα, είναι η τιμητική σας, μην ξεχνάτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κοιτώντας το ημερολόγιο θα σημειώσω έτσι δύο πραγματάκια που είναι πολύ ωραίο έτσι να τα θυμόμαστε, να τα μνημονεύουμε. Το 1870 σαν σήμερα έτσι θεσπίστηκε, υιοθετήθηκε αυτό που λέμε το αλάθητο του Πάπα, και το 1955 σαν σήμερα ήρθε στους κινηματογράφους, έκανε πρεμιέρα η ταινία «Μαγική πόλη» του Νίκου Κούνδουρου, με πρωταγωνιστές φυσικά τον Γιώργο Φούντα, τον Θανάση Βέγκο, τον Μάνο Κατράκη, τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Στέφανο Στρατηγό και πολλούς άλλους, με την υπέροχη μουσική που είχε υπογράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και αν πραγματικά πέσει στα χέρια σας και στην αντίληψή σας η ταινία «Μαγική πόλη», να τη δείτε, είναι υπέροχη, είναι μοναδική από αυτά τα διαμαντάκια που θέλουμε να μνημονεύουμε και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με πάρα πολλά που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς και σήμερα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πολύ όμορφα ξεκινήσαμε και σήμερα. Έντονα, δυναμικά, έτσι μελωδικά, αισθησιακά. Σας ταξιδεύουμε σε υπέροχες δεκαετίες που μας ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις, τα 80s, τα 90s, το millennium. Είμαι σίγουρη πως όλοι όσοι έχουμε ζήσει σε αυτές τις δεκαετίες αναπολούμε πάρα πολύ συχνά εκείνες τις στιγμές και φυσικά αυτή τη μουσική. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ λοιπόν, Love 97,5. Σας παρέχουμε μέσα από την καρδιά μας και σας προσφέρουμε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Σε μουσικά νέα θα μείνουμε λοιπόν. Θα πάμε στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό τώρα, ο οποίος σημείωσε τεράστια παγκόσμια διάκριση. Και καλό είναι αυτά να τα λέμε, είτε μας αρέσει αυτού του είδους η μουσική, είτε δεν μας αρέσει. Το άλμπουμ του λοιπόν, Καμπάνες, έφτασε στη 12η θέση του παγκόσμιου chart Billboard Top World Albums, ενώ την ημέρα της κυκλοφορίας του βρέθηκε στην κορυφή του Worldwide iTunes Chart των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να πω ότι αυτό το τραγούδι, οι Καμπάνες, πες μου το ναι και πάμε, και όλα τα υπόλοιπα που λέει είναι από τα αγαπημένα μας. Δίνει τον παλμό του καλοκαιριού για το 2026 και είμαι σίγουρη πως όπου και αν κάνει διακοπές ο καθένας μας, αυτό θα είναι το τραγούδι έτσι του φετινού καλοκαιριού. Αυτό θα είναι το σήμα κατά τεφέν. Να πούμε λίγα λόγια για αυτή την επιτυχία, ότι σηματοδοτεί σημαντικά ορόσημα για όλη την ελληνική μουσική, γιατί παιδιά είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Πρόκειται για το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπαίνει στα charts του Billboard και αυτό αξίζει να το σημειώσουμε και συγχαρητήρια γι' αυτό στον Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά σε όλη την ομάδα του. Γιατί πρόκειται για μια διεθνή κυκλοφορία. Το άλμπουμ κυκλοφορεί παγκοσμίως σε συνεργασία και με την Panic Records αλλά και με την 10K Projects, η οποία ανήκει στην παγκόσμια Warner Music. Και όσον αφορά στην απήχηση, ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει δηλώσει πολύ περήφανος που η ελληνική μουσική και ο ήχος του Αιγαίου αρχίζουν έτσι να αγαπιούνται από διαφορετικούς πολιτισμούς στο εξωτερικό. Και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε αυτό.

0: Με πολύ κέφι επιστρέψαμε στην παρέα σας, Love 97,5. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τα billboards και την παγκόσμια διάκριση, πάμε σε μια υπέροχη και σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, την Πινελόπη Αναστασοπούλου, που πάρα πολύ αγαπάμε. Έτσι, είναι από τις πιο καλές εκπροσώπους της νέας γενιάς. Είναι όμως και τραγουδίστρια η Πινελόπη. Ακόμα και αν το ξέρατε όμως αυτό, αν σας έλεγα τι σχέση έχει με τους Μετάλλικα, τι θα μου απαντούσατε? Πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική πλέον, θα πω εγώ, διότι οι Μετάλλικα έδωσαν έτσι μια τιμητική μνήμα, έκαναν για το The Unforgiven, το τραγούδι τους, στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Συγκεκριμένα την ξεχώρισαν για την ερμηνεία της στο εμβληματικό τους τραγούδι, απονέμοντάς της δημόσια τιμητική μνήμα μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Instagram και μάλιστα της χάρισαν την τρίτη θέση. Τι σημαίνει αυτό? Κάνανε έναν διαγωνισμό λοιπόν οι Μετάλλικα στο πλαίσιο έτσι της επανακυκλοφορίας του άλμπουμ του Reload, του Remastered, που τέλος πάντων κυκλοφορεί. Υπάρχει λοιπόν ένας διαγωνισμός όπου καλούσαν οι Μετάλλικα θαυμαστές τους από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τις δικές τους εκδοχές τραγουδιών του δίσκου, δίνοντας έτσι βήμα σε μουσικούς, σε ερμηνευτές, σε δημιουργούς, να εκφράσουν έτσι τη σύνδεσή τους με το έργο της μπάντας. Το έκανε λοιπόν αυτό και η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Δημοσίευσε τον Ιούνιο ένα βίντεο στα social media τα δικά της, το οποίο διασκευάζει το γνωστό κομμάτι λοιπόν του θρυλικού αυτού συγκροτήματος. Η ερμηνεία της, όπως καταλαβαίνετε, δεν πέρασε απαρατηρείται από τις Μετάλλικα, οι οποίοι επέλεξαν να την αναδείξουν μέσα από τα επίσημα social media και να την κατατάξουν στην τρίτη θέση με τους καλύτερους καλλιτέχνες παγκοσμίως που επανεκτέλεσαν τραγούδι τους. Πολύ σημαντικό αν με ρωτάτε και αυτό. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα. Μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Να είμαστε λοιπόν στην παρέα σας και πάλι. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα σήμερα μαζί σας. Τα μηνύματά σας είναι πολλά. Η αλήθεια είναι πως κάποια πράγματα δεν έχετε προλάβει να τα διαβάσετε, δεν τα ξέρετε. Όμως επανέρχομαι με κάτι το οποίο είμαι σίγουρη πως όλοι το ξέρετε. Ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, το γνωρίζετε. Δεν περιμένατε από εμένα να το πω. Όμως έρχεται και μία επιβεβαίωση, παιδιά. Έρχεται επισήμως από μία έρευνα από το World Population Review για το 2026 που έγινε και η Ελλάδα μας αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Και με τη βούλα λοιπόν. Η διάκριση αυτή βασίστηκε, όπως καταλαβαίνετε, σε διάφορα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη μοναδική φυσική ομορφιά, την χιλιετή ιστορία, την αρχιτεκτονική μας, τον πολιτισμό μας φυσικά, που νομίζω αν με ρωτάτε πως κάπου εκεί τους κλέψαμε την πρώτη θέση, γιατί ο πολιτισμός μας δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλο, όλες τις χώρες δηλαδή να πάρετε, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολιτισμό σαν το δικό μας. Κερδίσαμε λοιπόν την κορυφή σε σχέση με άλλους έτσι πολύ δυνατούς προορισμούς. Αναδειχθήκαμε όχι τυχαία, καθώς έχουμε συγκεντρώσει πολλές φορές διθυραμβικές κριτικές και από διάφορους διεθνείς ταξιδιωτικούς οδηγούς και διάφορα περιοδικά. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές και από εδώ και για το Condé Nast Traveler και για το Travel and Leisure. Μας είχαν βγάλει τέλος πάντων σε πολύ ψηλές θέσεις σε διάφορους διαγωνισμούς. Αυτοί οι τίτλοι, όπως καταλαβαίνετε, αναδεικνύουν σταθερά την Ελλάδα σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκόσμιους. Αν και τα στοιχεία λένε, παιδιά, ότι ο τουρισμός φέτος δεν πάει τόσο καλά, δεν πιάνει δηλαδή τα επίπεδα των τριών προηγούμενων ετών. Παρ' όλα αυτά, εμείς κατακτήσαμε την πρώτη θέση, επιβεβαιώσαμε αυτό που οι ντόπιοι και οι επισκέπτες γνωρίζουν καλά, ότι η Ελλάδα συνδυάζει και την μεσογειακή της φύση, αλλά και την πλούσια ιστορική κληρονομιά της. Τώρα, αν αναρωτιέστε ποιες χώρες αφήσαμε πίσω, γιατί εγώ παραξενεύτηκα για την πρώτη θέση, η αλήθεια είναι, θέλω να σας πω ότι μαζί με την Ελλάδα την πρώτη τριάδα έτσι συμπληρώνουν η Νέα Ζηλανδία, όπου δεν έχω πάει ποτέ. Και δεν νομίζω και να πάω κιόλας, γιατί είναι ένα ταξίδι έτσι λίγο μακρινό. Οπότε εύχομαι να με ευλογήσει ο Θεός κάποια στιγμή να την επισκεφθώ. Και φυσικά την Ιταλία, που έχω πάει πολλές φορές και αν θέλετε την προσωπική ταπεινή μου γνώμη, είναι πολύ όμορφη χώρα. Ίσως, άντε θα το πω, ίσως και πιο όμορφη από την Ελλάδα, παιδιά. Παρόλα αυτά τους φάγαμε, γιατί χαρακτηρίστηκε από όλους τους αναγνώστες και από τους συμμετέχοντες της έρευνας ως μια ζωντανή cat postal η χώρα μας. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε 694-711-11 ένα μέρος στην Ελλάδα λοιπόν, το οποίο είναι απαράμιλης ομορφιάς, αλλά μην μου πείτε αυτά τα κλασικά που τα ξέρουμε όλοι, πείτε μας κάτι που είναι έτσι πιο σπάνιο, πιο ιδιαίτερο, μπας και κανονίσουμε τις φετινές καλοκαιρινές μας διακοπές εκεί.

Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

Λοιπόν, μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα για όμορφους προορισμούς, πανέμορφους προορισμούς, για να είμαι έτσι πιο σαφής, στην Ελλάδα μας, τόσο στην υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά. Η αλήθεια είναι πως λίγο έως πολύ, τα περισσότερα από αυτά που μας στείλατε τα ξέρουμε. Μου λέτε πάρα πολύ για τη Σαμοθράκη, ότι είναι ένα νησί με πολύ ιδιαίτερη ενέργεια, έτσι κάνω κάποιες αναφορές σε πιο ιδιαίτερες επιλογές. Μου λέτε πάρα πολύ για τα κύθυρα, τα οποία παίζουν πολύ δυνατά αυτό το καλοκαίρι. Να λοιπόν και ένα νησί που θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ. Όντως μου μιλάτε για τις Κυκλάδες που, είναι, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, αλλά τις έχουμε γυρίσει, τις έχουμε οργώσει, ρε παιδιά. Οπότε πάμε έτσι σε κάτι το ιδιαίτερο και για να είμαστε και λίγο πιο χρήσιμοι για όλους εσάς. Όσοι από εσάς δεν έχετε κανονίσει ακόμα τις διακοπές σας ή δεν θέλετε κανονικές διακοπές, αλλά θέλετε να κάνετε μια μικρή απόδραση, είστε πολλοί αυτοί που μας μιλάτε για την Εύβοια. Η Εύβοια είναι ένα πολύ μεγάλο νησί και πολλές φορές έτσι, επειδή είναι και κοντά μας, όσοι μένουμε στην Αθήνα, το υποτιμούμε κάπως. Έχει όμως θησαυρούς, μου γράφετε, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αν θέλετε να οργανώσετε μία σύντομη εκδρομούλα 2 με 3 μέρες για παράδειγμα, μία πρόταση είναι τα Λιχαδονήσια, τα οποία μοιάζουν με τις Σεϊχέλες, μου λέτε, 2,5 ώρες περίπου από την Αθήνα, κάπου εκεί τέλος πάντων. Στην Εύβοια λοιπόν θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, είναι 7 νησάκια πάρα πολύ μικρά βορειοδυτικά της Εύβοιας, στον Ευβοϊκό κόλπο, και εκεί πραγματικά θα βιώσετε μοναδικές διακοπές σαν να είσαστε, την από πραγματικά μου λέτε πολύ ότι είναι λες και βρίσκεται στις Σεϊχέλες. Δεν έχω πάει σε Σεϊχέλες, αλλά το φαντάζομαι κατά κάποιο τρόπο. Και ο Γιώργος μου στέλνει για τη Θαψά. Η Θαψά είναι μια παραλία πάλι στην Εύβοια, γι' αυτό σας είπα έχει την τιμητική της και είναι κάτι που μπορείτε όλοι να πάτε. Είναι κοντά λοιπόν στην Κύμη, στο Αλιβέρι. Είναι κρυμμένη αυτή η παραλία μέσα στη φύση, γιατί επειδή μου έστειλε και φωτογραφία, είναι σαν να πέφτει το βουνό μέσα στη θάλασσα και σαν το νερό να ακουμπάει παιδιά τα δέντρα. Είναι καταπράσινο το τοπίο, καθρεφτίζεται έτσι στα νερά και έχει αυτό το υπέροχο τυρκουάζ χρώμα. Δεν ξέρω αν σας το πουλάω καλά, πάντως πραγματικά αυτό που βλέπω είναι μοναδικό. Είναι μια παραλία με τροπική ομορφιά επίσης. Καλώς ήρθατε στον παράδεισο, λοιπόν, θα πω εγώ. Κανονίστε μία εκδρομή μέχρι τη Θαψά και μέχρι την Κύμη εκεί στο Αλιβέρι. Δεν είναι κακή ιδέα. Αυτό που βλέπω πάλι είναι ότι έχει δύσβατο δρόμο και αναρωτιέμαι πάντα γιατί οι πιο ωραίες παραλίες πρέπει έτσι λίγο να ταλαιπωρείσαι για να τις απολαμβάνεις. Γιατί, όπως λέει και ο Σταύρος Γκογκόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, τα όμορφα πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι και τα πιο δύσκολα τελικά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Eco Carpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα μόλις ξεκίνησε, είναι λίγο μετά τις 11. Είμαστε εδώ, μέχρι και τις 12 θα είμαστε παρέουλα. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, Σταύρος Γκογκόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και ναι, είναι γεγονός, η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε, ήρθε επιτέλους. Αρκετοί από εσάς, έχω να σας πω, την είδατε. Πότε προλάβατε, δεν σας προλαβαίνω πραγματικά. Και θέλω να μου στείλετε τα σχόλιά σας. 694-711-11. Τα πρώτα σχόλια είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι μια υπερπαραγωγή. Η εικόνα είναι καταπληκτική, γιατί έχει γυριστεί με κάμερες IMAX στο 100%, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ζωντανό αυτό που βλέπετε. Είναι σαν να βιώνετε κι εσείς αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα. Φυσικά, στο ρόλο αυτό ο Matt Damon, καταπληκτικός από ό,τι μου στέλνετε, παρότι εγώ δεν τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ως ηθοποιό. Περισσότερο μου αρέσει ως παραγωγός, είναι έτσι πολύ δημιουργικός, παρόλα αυτά είναι πολύ καλός, μου λέτε, ως Οδυσσέας. Επαναφέρει λοιπόν το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη, διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν. Άνοιξε έτσι μια συζήτηση για την καλλιτεχνική ελευθερία, για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τα όρια μιας σύγχρονης διασκευής. Πολύς λόγος έγινε για τη Λουπίτα Νιόγκο, η οποία έτσι υποδίεται την ωραία Ελένη την ίδια στιγμή που η ίδια είναι μαύρη, και αυτό προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις σε ένα μέρος του ελληνικού πολιτικού κόσμου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρακαλώ. Επίσης, να πούμε ότι ο Matt Damon έχει ένα καθοριστικό ρόλο, προσεγγίζει τον Οδυσσέα κάπως διαφορετικά. Το cast είναι υπέροχο, είναι μοναδικό, είναι η Σαρλίζ Θερόν, νομίζω η Θερόν κάνει την Καλυψό, είναι η Ζεντάγια που κάνει τη Θεά Αθηνά, είναι η Αν Χάθαουέι που κάνει την πιστή Πινελόπη, και πάει λέγοντας, δηλαδή όλα καλά είναι σε αυτή την ταινία. Κλείστε λοιπόν τα εισιτήριά σας. Φυσικά ένα θερινό σινεμά είναι ό,τι πρέπει αυτή την εποχή, με αυτή τη ζέστη, για να δροσιστείτε και να δείτε φυσικά το υπέροχο αυτό ομυρικό έπος. Τι άλλο να πούμε, παιδιά, για αυτή την ταινία? Νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει όλοι μας με αυτά τα έπι, με αυτές έτσι τις πολύ ωραίες ιστορίες. Να πούμε λίγο για τα γυρίσματα, γιατί αυτό έτσι έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέρος λοιπόν των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο. Θα αναγνωρίσετε έτσι κάποια σημεία της Μεσσηνίας, όπως για παράδειγμα η Πύλος, η Μεθόνη, η Βοητιοκυλιά, η περιοχή γύρω από το σπήλαιο του Νέστορα. Όλα καλά σε αυτή την ταινία. Εγώ ένα μόνο θέλω να πω κάθε φορά, γιατί νομίζω πως χρηματοδοτήθηκε και από εμάς ένα μέρος της ταινίας. Θα ήθελα σε τέτοιες παραγωγές που υμνούν την Ελλάδα μας να συμμετέχουν και περισσότεροι Έλληνες ηθοποιοί. Μόνο κομπάρσοι παιδιά συμμετείχαν, ενώ θα μπορούσαν σε κέριους ρόλους να κάνουμε μια συμφωνία ως χώρα, ως έθνος, ως παραγωγή τέλος πάντων, που συμβάλαμε και φιλοξενήσαμε ένα μέρος πολύ σημαντικό από τα γυρίσματα, όχι να επιβάλλουμε αλλά να προτείνουμε Έλληνες ηθοποιούς και κάπως έτσι να έχει μια χρειά πιο ελληνική. Δεν έγινε λοιπόν αυτό, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα τιμήσουμε την ταινία αυτή. Θα τη δούμε και στείλτε μας και περισσότερες ιδέες για όμορφες ταινίες που μπορούμε να δούμε στα θερινά σινεμά και φέτος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για μουσική δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, γιατί τα λέμε όλα μέσα από τα τραγούδια μας. 80s, 90s και millennium επιτυχίες μόνο στον Love 97,5. Για σινεμά και για τα θερινά τα σινεμά φυσικά μιλήσαμε αρκετά. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγα λόγια και για θέατρο, με την Επίδαυρο να έχει και φέτος την τιμητική της. Το φεστιβάλ της Επιδαύρου λοιπόν είναι το αγαπημένο μας κάθε καλοκαίρι. Και γιατί? Γιατί πολύ απλά μας αρέσουν οι παραστάσεις, μας αρέσουν οι αρχές τραγωδίες και κωμωδίες, αλλά μας αρέσει και φυσικά να το συνδυάζουμε όλο αυτό με μια υπέροχη εκδρομή που μόνο η Επίδαυρος μπορεί να εγγύθει. Και αν είσαστε τυχεροί, θα πάτε και στο δίσκο, εκεί στην δίσκο Καπάκι, που πραγματικά την αγαπάμε πάρα πολύ και έτσι τα συνδυάζουμε όλα αυτά για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εκεί. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της Επιδαύρου θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα φιλοξενήσει μια αρχαία τραγωδία σχεδιασμένη εξ αρχής ώστε να είναι προσβάσιμη και σε αμαία, αλλά και σε άλλα άτομα έτσι με αισθητηριακές αναπηρίες. Έχουμε λοιπόν τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, που κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σπεύσατε να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να κανονίσετε αυτή την πολύ ωραία εκδρομή. Ποιο είναι το ιδιαίτερο εδώ? Ότι έχουμε ένα μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία. Όλοι λοιπόν αυτοί οι ηθοποιοί θα είναι οι Τροάδες σε μια έτσι παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, που καθιστά τον εμβληματικό χώρο της Επιδαύρου για πρώτη φορά στην ιστορία του προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρίες. Πάρα πολύ σημαντικό είναι όλο αυτό. Πάμε να το στηρίξουμε λοιπόν όλοι. Είναι μια ολοκληρωμένη προσβάσιμη εμπειρία επιτέλους. Έχει σχεδιαστεί η παράσταση με τη βοήθεια της Luminal, μια ολιστική προσέγγιση για να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες. Να πούμε ότι όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι έχετε άτομα με αναπηρίες και θέλετε μαζί τους να επισκεφτείτε την Επίδαυρο, μπορείτε να πάτε στο κτίριο Chiller, εκεί θα σας μεταφέρουν μέχρι την Επίδαυρο και τους θεατές και τους συνοδούς, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχουν και εξειδικευμένοι θεατρολόγοι και δραματουργοί που θα προσφέρουν έτσι μια εισαγωγή στην ιστορία του χώρου, το έργο του Ευρυπίδη αλλά και την ίδια την παράσταση. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θέλουμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, όχι μόνο στην Επίδαυρο.

0: Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα αστέρια, για τους πλανήτες και για όλα αυτά τα όμορφα και μοναδικά φαινόμενα. Έχουμε ολική έκλειψη ηλίου για το 2026, για πρώτη φορά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια στην Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς και κάποιοι θα είναι πάρα πολύ τυχεροί και θα το βιώσουν, όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό, καθώς η σκιά της Σελήνης θα διασκίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία. Θα μετατρέψει όλο αυτό λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα για όσους βρεθούν μέσα σε αυτή τη ζώνη της ολικότητας. Οι Ευρωπαίοι λάτρες λοιπόν της αστρονομίας πρόκειται να δουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, καθώς θα είναι, όπως σας είπα, η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα είναι ορατή στην Ευρώπη από το 1999. Πού θα είναι ορατή? Θα είναι ορατή σε συγκεκριμένα σημεία, όπως σας είπα, της Γροιλανδίας, όπως το Scoresby Sand, στο Reykjavik της Ισλανδίας, στο Εθνικό Πάρκο επίσης στην Ισλανδία, στο Χιχόν της Ισπανίας, στη Λακορούνια επίσης, στην Παλένθια, στο Μπούργκος, στη Σεγκό. Όσοι λοιπόν είσαστε εκεί στην Ισπανία, θα είσαστε τυχεροί και θα το δείτε στις 12 Αυγούστου. Υπάρχει όμως περίπτωση κάποιοι από εσάς να μην έχετε κανονίσει διακοπές, να σας αρέσουν τα νησιά της Μεσογείου, αλλά όχι τα δικά μας. Οπότε, να μια πολύ ωραία ιδέα, να πάτε μέχρι τη Μαγιόρκα και πραγματικά και από εκεί θα είναι ορατό αυτό το φαινόμενο, καθώς στις 12 Αυγούστου θα έχουν την ευκαιρία όλοι εκεί οι Ισπανοί και όχι μόνο να δουν για 3 περίπου λεπτά, 2,5 για την ακρίβεια, αυτή την ολική έκλειψη ηλίου. Πολύ ωραίο, αν με ρωτάτε, θα μείνω εγώ στα αστρολογικά, στα αστέρια, στα ουράνια σώματα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με κάτι πολύ όμορφο, αισιόδοξο, σημαντικό που έχω να πω για συγκεκριμένα ζώδια. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, εγώ δυσκολεύομαι λίγο, αλλά είμαστε στα μισά του 2026. Και πραγματικά θέλω να σας πω ευχάριστα νέα, να μιλάμε έτσι για αισιόδοξα πράγματα και φυσικά όπως σας υποσχέθηκα θέλω να πω δύο πραγματάκια για τέσσερα ζώδια όπου η ζωή μας παιδιά αλλάζει το δεύτερο μισό του 2026. Επειδή βαριόμαστε πάντα να μιλάμε έτσι για προβλήματα, για το τι να προσέχουμε, για τους ανάδρομους πλανήτες κλπ. Έρχεται το δεύτερο μισό λοιπόν αυτού του χρόνου να φέρει αλλαγές σε τέσσερα ζώδια που αφήνουν πίσω τους επιτέλους τις δυσκολίες. Και θα ξεκινήσω με εμάς τα ταυράκια, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε και έναν ουρανό πάνω από το κεφάλι μας για μια επταετία. Αυτή η περίοδος λοιπόν σταματάει. Μπορεί αρκετοί από εσάς να βιώσατε έναν δύσκολο χωρισμό, μια τοξική σχέση, επαγγελματικές αλλαγές, οικονομικές πιέσεις. Όλα αυτά τέλος πάντων τα βιώσαμε. Αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται. Έρχονται λοιπόν όλα τα καλά από εδώ και πέρα, ευνοϊκές συνθήκες, νέες ευκαιρίες, αισιοδοξία και μια πιο σταθερή και χαρούμενη ζωή που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Τώρα, το δεύτερο ζώδιο είναι ο Σκορπιός. Απογοητευτήκατε, είχατε δυσκολίες σε σχέσεις, είχατε ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να σας προσφέρουν τη σταθερότητα που θέλατε. Έρχεται λοιπόν αυτή η περίοδος και ό,τι σας εξάντλησε συναισθηματικά και επηρέασε την ψυχική σας ηρεμία σταματά, ανοίγονται νέες προοπτικές στον έρωτα. Έρχονται υγιείς σχέσεις, νέες γνωριμίες και ανθρώπους που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σας. Θα συνεχίσω με τον υδροχό που είναι το τρίτο ζώδιο. Πολύ ανηλικρίνεια αντιμετωπίσατε εσείς, απομάκρυνση από ανθρώπους, καταστάσεις, σχέσεις. Αρχίσατε να αμφισβητείτε έτσι την αξία σας. Παρ' όλα αυτά, αυτό σταματάει. Έρχεται στη ζωή σας κάτι καινούριο. Έρχονται άτομα που πραγματικά σας εκτιμούν και σας στηρίζουν και γίνεται έτσι η καθημερινότητά σας και η ζωή σας πολύ πιο εύκολη. Και θα κλείσω με τα λιοντάρια που έχετε την τιμητική σας. Έχετε και ένα βία λοιπόν πάνω σας πλέον. Αντιμετωπίσατε τα τελευταία χρόνια πολλά επαγγελματικά εμπόδια, αλλαγές στην καριέρα, οικονομικές πιέσεις, μια δυσκολία γενικά στην προσπάθεια και σε ό,τι επιθυμούσατε. Τέλος λοιπόν και για σας αυτό, ήρθε η ώρα στο δεύτερο μισό του 2026 να τολμήσετε και για επαγγελματικές κινήσεις και για νέα ξεκινήματα και για τολμηρές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Κάντε λοιπόν το επόμενο προσωπικό και επαγγελματικό βήμα και αυτό θα σας ανταμείψει σε όλη την υπόλοιπη ζωή σας. Τι άλλο θέλετε για όλους τους υπόλοιπους? Για τα υπόλοιπα 8 ζώδια λυπάμαι, δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, αλλά σίγουρα εύχομαι όλα να πάνε καλά.

παράπονο δεν έχετε και σήμερα. Μιλήσαμε για μουσική, μιλήσαμε για θέατρα, για θερινά σινεμά, για όμορφες προτάσεις, για διάφορα πράγματα έτσι που σας απασχολούσαν. Σχολιάσαμε τα δικά σας μηνύματα. Δόξα τω Θεώ, ούτε εμείς είχαμε παράπονο. Μας κρατήσατε πολύ όμορφη συντροφιά. Η μουσική όμως συνεχίζει. Είναι εδώ υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Θα συνεχίσουν να παίζουν για εσάς non-stop όλο το 24ωρο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. 10 νταν θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας, να σας κρατήσουμε όμορφη παρέα. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να είσαστε αισιόδοξοι, να κάνετε τα ψώνια σας, να κάνετε τις βόλτες σας, τις βουτιές σας, ψυχή στον αέρα και πόδια στη γη. Και πραγματικά θετικές σκέψεις, γιατί είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Είμαστε αυτό που προσελκύουμε με τις σκέψεις μας. Να το θυμάστε αυτό και όλα θα πάνε καλά. Να σας ευχηθούμε λοιπόν να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11 δωρεάν στο Viber της εκπομπής, και αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε και να πιούμε μαζί το πρώτο πρωινό καφέ της ημέρας. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, Σταύρος Γκογκόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Από όλους εμάς, γεια σας και χαρά σας.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
5: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη

0: Η μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, more.com, artinfo.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
1: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου ως μαζοβητός. more.com.artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-55-72-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Daily Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: το love.
1: 30 χρόνια love 97,5.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τα χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Έχω εσένα, Love Radio.
5: 30 χρόνια, Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε

0: κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Love 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Ελπίζω να απολαμβάνετε το καλοκαιρινό σας Σαββατοκύριακο, είτε είστε ήδη στην παραλία, είτε ετοιμάζεστε για μια όμορφη βραδινή έξοδο. Για την επόμενη ώρα ακούμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες που επιλέξατε εσείς και φυσικά συνεχίζουμε να γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Love 97,5. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 10, Britney Spears με το You Drive Me Crazy και αμέσως μετά Taylor Dane με το Tell It To My Heart στο νούμερο 9.

Όλοι μιλάνε για τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει αύριο το βράδυ. Η Αργεντινή πήρε μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Αγγλία και ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται ξανά ένα βήμα πριν από έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο. Απέναντί του θα βρεθεί η εξαιρετική Ισπανία σε έναν τελικό που πραγματικά υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις. Πάμε όμως πίσω στη μουσική. Στο νούμερο 8, Σάκης Ρουβάς με το «Θέλεις ή δεν θέλεις». Και αμέσως μετά, Άννα Βύση με το «Σαν και μένα καμιά» στο νούμερο 7.

μια απορία. Εσείς αύριο το βράδυ, πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό? Στο σπίτι με φίλους? Σε κάποιο καφέ? Σε κάποιο beach bar? Ή μήπως έχετε οργανώσει barbecue και μπάλα μαζί? Και φυσικά, με ποια ομάδα είστε? Με τον Μέση και την Αργεντινή ή με την Ισπανία? Περιμένω τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε. Στο νούμερο 6, Queen με το I Want It All. Και αμέσως μετά, OMD με το Enola Gay στο νούμερο 5.

Πάμε τώρα στην τελική τετράδα του σημερινού Top 10. Αλήθεια, πόσοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας βραδινές εξόδους? Ένας περίπατος δίπλα στη θάλασσα, μια συναυλία, ένα θερινό σινεμά ή ένα ποτό με φίλους, το καλοκαίρι έχει έναν μοναδικό τρόπο να κάνει ακόμα και τις πιο απλές στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Πάμε όμως να δούμε ποια τραγούδια βρίσκονται μια ανάσα πριν από την κορυφή. Στο νούμερο 4, Βαλάντης με το Στο Ασανσέρ. Και αμέσως μετά, Rob Grill με το Rock Sugar στο νούμερο 3.

Και ήρθε η στιγμή να φτάσουμε στην κορυφή. Στο νούμερο 2, Melissa Etheridge με το Like the Way I Do. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, Αντώνης Ρέμος με το Τρέμω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα. Ήταν η Μαριλίτα μαζί σας και να νεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα για άλλο ένα Top 10 των ακροατών. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, να απολαύσετε το καλοκαιρινό σας Σάββατο και αύριο το βράδυ καλή απόλαυση σε όσους θα παρακολουθήσετε τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα λέμε στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι θες. More.com.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: φανταστώ.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Μόλις πατήσω αυτό το κουμπί, ο μαγεμένος εθέρας της νύχτας θα γεμίσει γλυκιά μουσική και εσύ θα ξαναβείς το χαμογελό.
0: Μόνο στον Love 97,5.

0: Έχει απόψε ασβέτε.
1: Τι έχει?
0: Ασβέτε. Κουνό ασβέτε, χρόνια μου.
1: Δεν θα βρει κορίτσι μου, να φωνάξω και να γλιτώ.
0: Ναι.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Μόνο στον Love 97,5.
1: Party έχω.

0: Έτσι λέει, αντίο, de la
1: mou. 30 χρόνια, Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Καζούλης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.

0: 97,5.
1: Είμαι η Στέλλα Γεωργιάδου και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Πες κάτι να ακούσω, πες κάτι να ακούσω. Πες κάτι να ακούσω, over.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Βρέπω μάλακα, αν την ξέρει καλά τη δουλειά του αυτό.
2: Μόνο στον Love 97,5.
1: Ακούγεται σταθερά, over τώρα, over.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου, yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Οι μέρες της φωτιάς.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.